0: ξύπνησανε μελωδίε.
1: Να το άλλο.
0: Να ρεγένζα μόια ουσίσα.
1: Να ρεγένζα μόι δάν.